0: τέλεια ύπνη.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα.

ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 3530. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
4: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέιτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία. Πού να τα έχει ούλα.
3: Για να το κάνει έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
4: Εσύ που επίε, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξε.
3: Γιώργο Μπαξεβάνη. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιο είναι. Εδώ όμω που κατέχω, τον εθαρεύγομαι. Γιώργο Μπαξεβάνη. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομική προστασία, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης.
3: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897-024-040.
3: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Σας περιμένουμε στο

Εθνικό Πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Πένετρον, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

δεν έχουν σημασία. Άιντε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Έτσι. Δεν έχουν σημασία, τσέρα μου. Είσαι ζηλιάρα, άπιστη, γεμάτη αχαριστία.

εγώ κακία δεν κρατάω. Συνήθισα σ' άλλη αγκαλιά να βλέπω ό,τι αγαπάω. Έτσι, έλα κοίτα να, σπάς το μόρι.

Γιώργο, πέρα κάψιμα, κάψιμα, κάψιμα. Άμα ποθάνω, άμα ποθάνω, αντί να κλαις γέλα και να θυμάσαι πως έφτασα

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατζάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια οι επαγγελματίες του χώρου.

0: των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
1: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
2: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτια επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία. Πού να τα έχει ούλα.
1: Γιάντε να το κάνει έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
2: Εσύ που επίε, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξε.
1: Γιώργο Μπαξεβάνη. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιο είναι. Εδώ όμω που κατέχω, τον εθαρεύγομαι. Γιώργο Μπαξεβάνη. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομική προστασία, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης.
1: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897-024-040.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
3: Και τώρα,
4: και τώρα
3: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
4: δεν σταματούν ποτέ.
3: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Ένα συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
6: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα απέραντη

0: Θεά και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

0: στο κρύβο. 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Στις 10 το πρωί, προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.

Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στι 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
3: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
2: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
3: Εσύ που επίες, Μανολιό. Αποχαλασέ. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάγκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
3: Γιώργος Μπαξεβάνης.
2: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
3: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
4: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
4: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
4: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
5: Και για τη βάπτιση.
4: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
5: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
4: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια, σταλίδα και χερσόνησο.
5: Baby J.

0: Δημοκρατίας 54, πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
1: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
2: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026. Βιώς, ένα κατάστημα τροφίμων που ξεχωρίζει στον κόμβο γουβών. Μια νέα εμπειρία αγορών. Ένα κατάστημα που παρέχει όλα τα τρόφιμα για τις καθημερινές ανάγκες και που προωθεί τους Έλληνες παραγωγούς, το Βιώς τους και το μεράκι τους. Σας καλωσορίζουμε και σας περιμένουμε. Το Βιώς, σε ένα χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων, σας προσφέρει μια τεράστια ποικιλία σε κρέας και θαλασσινά νοπά και κατεψυγμένα με την εγγύηση των εταιριών του ομίλου Κριβέκ. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τυποποιημένα τρόφιμα, τυριά και αλαντικά, είδη ψυγείου, αρτοσκευάσματα. Ενώ με ιδιαίτερο τρόπο παρουσίασης αναδεικνύει τα διαφοροποιά στοιχεία των προϊόντων και τον τόπο παραγωγής τους. Βιώς από την Κριβέ.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες, χειρά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να του πει.
5: Τα θέλω όλα.
4: Αμάν, τολμήσεις.
3: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
4: Ωρα Παναγία μου.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
1: Στις 10 το πρωί προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Ελατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
2: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Βγαίνεις ουράνιο τόξο. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Πιστεύω και σήμερα να σας βρίσκω όλους πρώτα-πρώτα με υγεία, αυτό λέμε. Να είσαστε όλοι καλά. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2026. Πάει και ο Σεπτέμβριος, πάει και ο Σεπτέμβριος. Το καλό να πάει, του χρόνου πάει, του χρόνου. Μπαίνει ο Οκτώβριος. Να πούμε ότι είμαστε όλοι καλά, δεν μπορώ να το πω. Θα ακούσετε όμως, γιατί θα ακούσετε. Λοιπόν, όπως είπα, 24 Σεπτεμβρίου σήμερα έχουμε, είναι η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε αυτούς που γιορτάζουν Μυρτό Μυρσίνη. Αν τυχόν Μυρτό έχουμε τώρα, το Μυρσίνη είναι λίγο δύσκολο το όνομα. Χρόνια πολλά και από εμάς, από το Ράδιο Χερσόνησο, σε όλους που γιορτάζουν. Εάν έχετε κάποια Μυρτό ή Μυρσίνη, μην ξεχάσετε να τους στείλετε τα χρόνια πολλά. Τα φύλλα πέφτουν, οι εποχές αλλάζουν, μα κάποια όμορφα πράγματα επιμένουν να ανθίζουν. Να βρίσκουμε κι εμείς μέσα στις αλλαγές ένα λόγο να χαμογελάμε και να συνεχίζουμε. Καλημέρα, μια χαρούμενη Πέμπτη σε όλους. Καλημέρα Μανώλη. Το πήρα το μήνυμά σου, να σε πάντα καλά. Και αν ο κόσμος θυμόταν πιο συχνά ότι σε αυτή τη γη είμαστε περαστικοί και ότι η ζωή δεν είναι αιώνια, ίσως κατάφερνε τελικά να είναι περισσότερο ταπεινός και λιγότερο κακός. Αν ο κόσμος θυμόταν ότι σε αυτή τη γη είμαστε περαστικοί, δεν είναι να είναι περισσότερο ταπεινός και λιγότερο κακός, έτσι δεν είναι? Ασπασία, και καλημέρα μου, να είσαι πάντα καλά. Έχουμε πάρα πολλά, φίλες και φίλοι, και πριν ξεκινήσουμε την επικαιρότητα θέλω να σας ενημερώσω ότι γίνεται μία εκδρομή, είναι 11 Δεκάτου του 26. Είναι τον Οκτώβριο, δηλαδή σε λίγες ημέρες, έτσι. 11 Δεκάτου του 26. Θα πάτε στις Βρύσες, Πολεμικό Μουσείο Αρχίβου, Φραγκοκάστελο και Σφακιά. Στις Βρύσες θα σταματήσετε για καφεδάκι, στο Πολεμικό Μουσείο του Αρχίβου, Φραγκοκάστελο, φαγητό και μπάνιο, αν είναι καλός ο καιρός, και στα Σφακιά. Παιδιά, στα Σφακιά είναι άλλο πράγμα, δεν το συζητάω. Εάν δεν έχετε πάει, πηγαίνετε, θα περάσετε όμορφα. Εκεί στα Σφακιά λοιπόν θα πιείτε και το καφεδάκι σας. Ό,τι θέλετε και ό,τι πληροφορίες μπορεί να πάρετε την κυρία Τσαγκαράκη, τη Μαρία, τηλέφωνο 6983 79 93 05. Η υπεύθυνη λοιπόν η κυρία Τσαγκαράκη Μαρία. Κυρία Μαρία, να είστε καλά, την καλημέρα σας, έτσι, να είστε πάντα καλά. Ρένα μου, την καλημέρα από το Ράδιο Χερσόνησος, να είσαι και εσύ καλά. Να κάνετε τέτοιες συγχρονίες, να μπας και ξεσκάσει ο κόσμος λιγάκι, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Οι άλλοι λέει πλήρωναν υπνοτιστή για να έρθουν σε επικοινωνία με νεκρούς. Αν είναι δυνατόν ρε παιδιά. Εν τω μεταξύ εγώ δυσκολεύομαι να επικοινωνήσω με τους ζωντανούς, όχι να πιάσω κουβέντα και με τον άλλο κόσμο. Θα πήγαν και πληρώνανε αυτό τον άνθρωπο, τον υπνοθεραπευτή, για να έρθουν λέει σε επικοινωνία με τους νεκρούς. Ακούτε δηλαδή πράγματα που είναι να τρελαθείτε. Τώρα για όσους εσάς, ακούστε να δείτε, θέλω να ακούσετε προσεκτικά. Εάν έχετε μια δουλειά η οποία είναι μπογιατζής, έτσι, όπως έκανε και αυτός, μην τον έπω, ο υπνοθεραπευτής, ήταν μπογιατζής. Αλήθεια σας λέω. Και πήγε και έβαφε πολυκατοικίες, σπίτια, και μια στιγμή λοιπόν του την έδωσε και λέει δεν πάνε να κάνω την μιλή, να βγάλουμε κανένα φράγκο. Αυτό έκανε. Πήγε εκεί από το μοναστηράκι, πήρε ένα ρολόι. Θυμάστε τα ρολόγια τα παλιά που βαστούσαν οι παππούδες μας στο τσεπάκι με μια αλυσίδα. Μα, μια τέτοια. Ασχέτως πώς δεν δουλεύει, δεν μας πειράζει. Και στο Ηράκλειο που λένε. Τώρα, όποιο θέλει να αλλάξει μπορεί να πάρει από εκεί ένα. Δεν μας πειράζει, όπως είπα, ότι δεν δουλεύει το ρολόι. Θα το βάζετε μπροστά στη μούρη του αλουνού, θα πηγαίνει δεξιά και αριστερά και θα γίνεται η πρόντιση. Να παίρνετε τα λεφτά. Ποιος θα σας ελέγξει? Δεν σας ελέγχει κανείς. Κανείς δεν θα σας ελέγχει. Που καταντήσαμε δυστυχώς. Και θέλω να πω ότι χθες, 5 λεπτά πριν τελειώσω την εκπομπή, κάποια κυρία, δεσποινίδα, κυρία, δεν ξέρω, μ' άφησε ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή. Αλλά μιλούσε όπως μιλάει και ο Γεωργιάδης, όταν τη πιάσουν τα νεύρα. Αυτό δεν κατάλαβα τίποτα άλλο. Το μόνο που κατάλαβα είναι, μου λέει, στο τέλος, Γιώργο, να τα λες όλα στον αέρα. Μην κρύβεις τίποτα. Αυτό το τέλος κατάλαβα έτσι. Τα άλλα δεν κατάλαβα. Κοπέλα μου, τι να σου πω. Εάν έχεις παράπονο και αν νομίζεις ότι κρύβω κάτι, σε καλό αυτή τη στιγμή, ξέρω τι με ακούς, να μας πάρεις τηλέφωνο να βγούμε στον αέρα, να μιλήσουμε. Να μου πεις τι είναι αυτό που κρύβω και τι είναι αυτά που δεν κρύβω. Πάρε με τηλέφωνο τώρα, σε καλό. Να πάρεις τηλέφωνο τώρα, να βγούμε. Έτσι είναι. Όχι να αφήνεις μηνύματα στον τηλεφωνητή. Λοιπόν. Και πάμε τώρα στα δύσκολα. Επικράτησε μια ένταση κατά τη διάρκεια της εκπομπής με αφορμή τις αποκαλύψεις για τα ιατρεία. Η συζήτηση πήρε φωτιά όταν στο επίκεντρο βρέθηκε το ζήτημα και οι ευθύνες που αποδίδονται με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ένας χαμός. Αυτός βγάζει την ουρά του έξω. Όταν θέλει, βγάζει την ουρά του έξω. Όταν θέλει, τη βάζει μέσα. Εντάξει, τα ακούσετε. Εκτός λοιπόν το μήνυμα που μου άφησε η κυρία αυτή, στον τηλεφωνητή, μου στείλανε χθες ένα μήνυμα και μου λένε, Γιώργο, μάλιστα έδωσα συγχαρτήρια στα παιδιά με την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού στη Σταλίδα. Και λέω, συγχαρτήρια στα παιδιά που χόρεψαν το Ζεμπέκικο. Μου έστειλαν λοιπόν ένα μήνυμα και μου λένε, Γιώργο, μπορείς να μου πεις ποιο είναι το Ζεμπέκικο αυτό που χόρεψαν τα παιδιά? Σας το πω, θα τα ακούσεις σε λίγο. Θα το βάλω λοιπόν, αφού θέλεις τόσο πολύ, θα τα ακούσεις λοιπόν σε λίγο, να δεις ποιο ήταν αυτό το Ζεμπέκικο που χόρεψαν τα παιδιά στην Παγκόσμια ημέρα τουρισμού στη Σταλίδα. Σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έγινε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ακούστε, παιδιά, ακούστε.
1: Όλοι σας το Μέγκα και η κυρία Βούλγαρη και εσείς, κύριε Χατσαπόπουλε, προβάλατε την κυρία Καριστιανού επί 2 χρόνια ως τη λύση των πολιτικών μεταλλάδων.
2: Για άλλους λόγους την Καριστιανού.
1: Και η κυρία διαφήμιζε κβατική ιατρική.
2: Και εσείς νεμογυλαίκα, κύριε Γεωργιάδη, και εσείς νεμογυλαίκα πριν από 2 χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε? Κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε τον ιρμό της σκέψης σας.
1: Ζητήσατε συγγνώμη από τους λεφτατές για τα ξυλόλια.
2: Ξυλόλια.
3: Τι σχέση έχει?
0: Ρε παιδιά, δηλαδή, είναι ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Είπε, ακούστε, στους δημοσιογράφους να ζητήσει συγγνώμη. Αυτός έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη με τόσα που έχει κάνει? Όχι, πέστε μου. Αν έχει ζητήσει, όχι, θέλω να μου πείτε. Έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη? Και λέει στους δημοσιογράφους, ζήτα συγγνώμη. Αυτός ο άνθρωπος. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος?
3: Το ένα μετάλλο. Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο? Τι σχέση έχει? Τι σχέση έχει?
2: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε? Δεν τρέπεστε? Κύριε Γεωργιάδη, δεν τρέπεστε?
0: Ρε Ανθή, δηλαδή τι του λες τώρα στον άνθρωπο αυτό? Ντρέπεται? Ντρέπεται αυτός ο άνθρωπος? Ντρέπονται αυτοί οι άνθρωποι αφού φοράνε διπλή μάσκα? Ντρέπονται?
3: Αυτό είναι απάντηση. Απάντηση είναι απάντηση. Απάντηση στην κριτική είναι αυτό. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Εσείς το Μέγκα πρώτοι, όλοι σας το Μέγκα και η κυρία Βούλγαρη και εσείς, κύριε Χατσαπόπουλε. προβάλατε την κυρία Καριστιανού επί δύο χρόνια ω τη λύση
2: για άλλου λόγου. Για άλλου λόγου την Καριστιανού.
1: Η κυρία διαφήμιζε κβαντική ιατρική.
2: Και εσεί με μογγυλέκα, κύριε Γεωργιάδη. Και εσεί με μογγυλέκα πριν από δύο χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε.
1: Τι σχέση έχει.
2: Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Είστε έξαλλο και χάνετε. Χάνετε.
0: Τι μπορείς να πεις, πες μου, τι μπορείς να πεις, όχι πέστε μου, όταν βγαίνει και βγάζει, τους βγάζει όλους ψεύτες στον αέρα και ευτυχώς έτσι, ευτυχώς που του τάπε, μια χαρά του τάπε, δεν ξέρω, δεν πάμε καλά, τελείωσε, αυτό είναι σίγουρο ότι δεν πάμε καλά. Τώρα... Θέλω να πάμε, μπράβο, όχι μόνο μπράβο. Μπράβο στον Ιορδάνη, μπράβο και στην Άθη Βούλγαρη. Λοιπόν, ακούστε.
2: Φτάνει, κύριε Γεωργιάδη, όταν ζορίζεστε, λέτε φτάνει. Είστε ζορισμένος πολύ.
3: Για τα
2: 118
3: για τα 118 θα πεις κάτι.
2: Κύριε Γεωργιάδη, εντάξει, έλα, δεν είμαστε βλαμμένοι, συγγνώμη.
3: Για τα 118 θα πεις κάτι, για τα 118.
1: Είναι παραπάνω, 231 κέντρα.
3: 231.
2: Και ξύπνησε το Υπουργείο Υγείας μια μέρα ξαφνικά και τα βρήκε. Μπράβο, με το MedWatch. Έλα τώρα.
1: 231 κέντρα ελέγχουμε, ναι. Και μπράβο με αυτό τα ελέγχουμε. Είμαστε πρώτοι.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Στην Κρήτη τώρα.
1: Κυρία είναι μέσα σε ελέγχους, μάλιστα.
3: Έπρεπε να πεθάνει όμως ένας άνθρωπος για να το κάνουμε αυτό. Για τους 230 που είναι η χαρά του Κομπογιαννίτη επί ημερών σου. Είναι η χαρά του Κομπογιαννίτη.
1: Οι 230 υπάρχουν στην Ελλάδα 25 και 30 χρόνια δουλεύουν όλοι αυτοί
3: και
1: πρώτη φορά ελέγχονται επί Μητσοτάκη και Γεωργιάδη.
2: Μετά από θα έρθει ο Μητσοτάκης.
3: Τι σημαίνει αυτό.
1: Πέθανε
3: ένας άνθρωπος. Μα δεν θα το έκανες,
0: Μπράβο. Μπράβο έδινε στον εαυτό του. Μπράβο έδινε και στον Πρωθυπουργό. Ξέρεις. Βγήκε προθέσει και είπε ότι εμείς είμαστε κολλητοί, λέει, με τον Πρωθυπουργό. Έτσι. Γι' αυτό τα κάνει αυτά. Όχι τίποτα άλλο. Γι' αυτό τα κάνει αυτά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είπα στην αρχή της εκπομπής, ξέρω ότι μας ακούει, λοιπόν, αυτό το μήνυμα που μου ήρθε, να μην πω ονόμα, και μου ζήτησε, Γιώργο μου λέει, ποιο είναι αυτό, αυτό που χόρεψαν τα παιδιά, και για άλλη μια φορά δίνω συγχαρτήρια σε αυτά τα παιδιά στη σταλίδα που χόρεψαν το ζεμπέκικο. Ποιο ήταν αυτό το ζεμπέκικο, λοιπόν. Πάμε να τα ακούσουμε και... Πού μας το ζητήσατε, να δείτε ποιο είναι το ζεμπέκικο που χόρεψαν στη σταγίδα. Ακούστε.

0: στο κρύβο. 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Στις 10 το πρωί, προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.

Εδώ λοιπόν είμαστε φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο μου από τη σταγίδα Σιρτάκι, είναι αυτό, δεν πέκυκο. Πάντως αυτό το τραγουδάκι χόρεψαν τα παιδιά από τη σταγίδα. Μπορεί να κάνω λάθος. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Πάντως το χόρεψαν παιδιά, τι δίνει να σας πω. Με ενημέρωσαν ότι είναι Σιρτάκι, δεν είναι Ζεμπέκικο. Εντάξει, όπως θέλει ο καθένας το χορεύει. Συγγνώμη.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε φίλες και φίλοι. Αγάπη, θέλει σεβασμό, σιρτάκια, ζεμπέκικο, ό,τι θέλει να είναι. Μου έκανε πάντως την παρατήρηση τον έχω στον αέρα. Αυτό μου κάνει την παρατήρηση τον έχω στον αέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα ζιρτάκι, ζεμπέκικο δεν πειράζει. Πάντως αυτό τραγούδισαν και στη σταγίδα τα παιδιά.
1: Είναι ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έχουμε.
0: Ναι, είναι, δεν το συζητάω, δεν το συζητάω.
1: Είναι πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 50 χρόνια
0: ναι.
1: Το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Είναι το πιο όμορφο τραγούδι που έχει βγει.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και το έχουν χορέψει πάρα πολλοί Έλληνες, πάρα πολλοί και ξένοι.
0: Ναι, και επειδή είδα, επειδή αλήθεια σου λέω, επειδή είδα το βίντεο τα παιδιά που το χόρεψαν, εγώ τους έχω δώσει συγχαρητήρια πολλές φορές. Να είναι καλά τα παιδιά.
1: Βέβαια, και είναι μεγάλη, μεγάλη ποσοστό να παιδιά. Νέα παιδιά να χορεύουν τη τραγουδιστική.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το κάτι άλλο. Και μπράβο και στους ανθρώπους που τους μάθαινε.
0: Ναι, ναι, συγχαρητήρια. Στο δάσκαλο. Συγχαρητήρια στο δάσκαλο.
1: Βέβαια, το συζητάμε.
0: Λοιπόν,
1: και να ακολουθήσουν και άλλα παιδιά έτσι.
0: Ναι. 5η 24 του Σεπτέμβρη. Μπαίνουμε στον Οκτώβριο. Τι γίνεται, έχει ακόμα κίνηση, πώς πάτε, έχει...
1: Εγώ να σου πω τώρα αυτή τη στιγμή δείχνει κάτι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, αλήθεια σου λέω. Λόγω του ότι αυτοί που έρχονται τώρα έχουν κάποιο ενδιαφέρον να ψωνίσουν, αν έχει το μαγαζί σου.
0: Μιλάμε, συγγνώμη σε διακόπτω, μιλάμε για τα χειμωνιάτικα.
1: Γιατί
0: κάνει κρύο τώρα,
1: όχι, παίρνουν και καλοκαίρι. Να παίρνουν τώρα, ορισμένοι παίρνουν. Δεν κάνει κρύο ακόμα. Έχουμε ζέστη αυτό, εντάξει.
0: Τι ζέστη, προχθές στις 3 η ώρα τα ξημερώματα έδειξε τόσο νερό που όλοι με πήραν τηλέφωνο και βγάλανε τις κουβέρτες. Και σκεφτόμαστε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αυτό να μου πεις.
1: Αυτό να μου πεις.
0: Αλλά το πρωί κάνει ψύχρα όμως. Δεν κάνει ψύχρα το πρωί.
1: Μια χαρά είναι, Γιώργο. Για αυτούς εδώ είναι παράδεισος.
0: Ναι.
1: Όταν αυτή τη στιγμή στη Γερμανία έχει 15 βαθμούς και 10 βαθμούς και στη Ελβετία, και θα μαθαίνω σε καθημερινή βάση, θα παίρνω τηλέφωνο από εκεί. Έχω φίλους. Λοιπόν, μην το συζητάμε τώρα, δεν είμαστε παράδεισος εμείς. Εντάξει. Δηλαδή οι άνθρωποι περνάνε πολύ καλά.
0: Μακάρι, το έχουμε πει πολλές φορές ότι μακάρι, γιατί είναι ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος μέχρι 15-20 του Οκτώβρη που θα είσαι ανοιχτά, είναι τα μόνα χρήματα που μένει στους επαγγελματίες για να...
1: Το μένει, μην το πεις. Άσο το μένει, Γιώργο, δεν υπάρχει.
0: Κάτι θα βγει τώρα, δεν μπορεί κάτι.
1: Μιλάω, κάτι θα βγει τώρα. Ό,τι θα πάρεις, αυτό θα εξαφανιστεί μέσα στο χειμώνα για πλάκα. Από τις υποχρεώσεις.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή αν το Γενάρη θα υπάρχουν κάποια υπόλοιπα για να φάσει κάτι.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι, ότι εγώ το φωνάζω τώρα τόσο καιρό ότι θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Δεν θα είναι εύκολος ο χειμώνας μας. Θα είναι δύσκολος.
1: Το θέμα, Γιώργο, είναι ότι δεν αξίζει τον κόπο να κάνεις επιχειρήσεις. Και εγώ αν την κρατάω και κάποιοι άλλοι, από τους παλιούς λέμε τώρα, είναι ότι εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Τόσα χρόνια, 35-40 χρόνια στην επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λέμε τώρα ό,τι βγει, έχουμε κάνει και κάποια έτσι...
0: Ναι, θέλεις να πεις ότι είχαν έρθει και καλές εποχές. Αυτές οι καλές εποχές τώρα δεν ξανάρχονται, έτσι. Έχουμε βάλει ένα χ. Ένα χ.
1: Η μέρα με τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να σα το καταλάβει, αν τώρα πιάνουμε 10 δραχμές, τότε πιάναμε 100.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τεράστια η διαφορά, έτσι.
0: Και δεν ξανάρχονται αυτές οι επιγές.
1: Έτσι και φτιαχτήκαμε λίγο, έτσι και κάναμε και επεκταθήκαμε λίγο. Αλλιώς πώς θα το κάναμε, δεν γινόταν. Τέλος πάντων. Τώρα όσο αφορά για τον κύριο Γεωργιάδη που λέει συνέχεια εκεί πέρα στο Λεχρόνι.
0: Του κάνουμε πολύ διαφήμιση, έτσι. Δεν είναι να πει τώρα ο άνθρωπος.
1: Δεν αξίζει. Αυτός ο παπατζής καταρχήν που πούλαγε τα, πώς θα λέτε,
0: τα βιβλία
1: και αυτά για να ζήσει.
0: Ναι.
1: Τώρα μας έγινε και μάγκας, τώρα του έχουμε και λεμουζίνα όπως είπες εσύ και οδηγούς.
0: Βέβαια.
1: Και προστάτες να τον προστατεύουμε.
0: Τα οποία τα πληρώνουμε πάντα εμείς. Ο ελληνικός λαός.
1: Μα Γιώργο, αυτούς που πληρώνουμε δεν αξίζει να τους πληρώνουμε. Στο λέω εγώ. Γιατί καταρχήν η κάθε κυβέρνηση νομολογεί ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζονται.
0: κυβέρνηση.
1: Ούτε 300, ούτε 200, ούτε 180, ούτε καν 160. Εντάξει, αφού κάθε νομοθεσία που βγαίνει, κάθε νόμος που βγαίνει, βγαίνει από την κυβέρνηση, φτάνουν δηλαδή τα κουκιά για την κυβέρνηση. Τελείωσε.
0: Τα μέτρα, που, πόλη... τα μέτρα που έδωσε ο Πρωθυπουργός δεν είναι καλά.
1: Ποια μέτρα?
0: Τα μέτρα αυτά που έδωσε στη Θεσσαλονίκη δεν είναι καλά. Όχι. Κοροϊδία είναι, κοροϊδία.
1: Κοροϊδία είναι, ρίξε Γιώργο. Αφού είμαστε, άστο, να μην πω τη λέξη φτωχομπινέδες. Αφού οι άνθρωποι έχουν μάρχημα να συμπεταλλεύονται κανονικά, έτσι. Ο ένας δεν πρόκειται να ξυπνήσει ποτέ του. Γιατί είναι στο DNA του. Όταν θα φτάσει στα άκρα, τότε θα ξεσηκωθούν όλοι. Τώρα ακόμα, εντάξει. Κάτι σου λέει, κάτι κάνουμε, πάμε και κανένα ταξιδάκι, κάνουμε και αυτό. Αλλά χρωστάνε και τις... άσε να μην πω.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν στο λεχρονάκι που λες, μήπως ξέρεις τι γνώσεις έχει.
0: Για ποιον μιλάς?
1: Για τον κύριο Γεωργιάδη. Νομίζεις ότι γνωρίζει από ιατρική? Δεν έχει καμία σχέση ο άνθρωπος.
0: Καλά, καλά του τα λέει ο Πολάκης.
1: Δεν έχει καμία σχέση αυτός ο άνθρωπος με την ιατρική. Αυτός σπούδασε εκεί ιστορία, αρχαιολογία, λέει, φιλοσοφική, τέλος πάντων, τους τρεις καζαρές.
0: Δεν έχει, και όπως το λες...
1: Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, λέει, το ΕΚΠΑ. Ναι. Ναι. Και έγινε υπουργός υγείας ο άνθρωπος.
0: Και γι' αυτό πάνε και τα νοσοκομεία έτσι όπως πάνε. Κατά διαόλου.
1: Όταν δεν ξέρεις. Θα πάει να σκάβει εκεί πέρα, βγάζει κανένα αρχαίο εκεί πέρα, να μας οικονομήσει περισσότερο.
0: Δεν ξέρω, συγγνώμη σε διακόπτη, αλλά δεν άκουσες ένα περιστατικό που έγινε χθες, προχθές, πριν δύο μέρες, στο Ηράκλειο, με το παιδάκι που κατάπιε την κάλτσα. Το πήγανε 8 η ώρα το πρωί στο νοσοκομείο και 8 η ώρα το βράδυ δεν του είχαν βγάλει την κάλτσα, διότι δεν είχε χειρουργείο να μπει μέσα το παιδί. Δηλαδή είναι τραγικά τα πράγματα. Δηλαδή δεν το πιστεύει ο νους. Δεν ξέρω αν τα άκουσες χθες το
1: πόνο. Δεν ήταν αυτό, Γιώργο. Θα σου πω ότι τα περιμένα να τη χωνέψει. Ναι, άσπασε και τη χωνέψει και δεν χρειαστεί χειρουργείο.
0: Τι
1: να χωνέψει την κάλτσα, ναι, ψάχνει να βρει. Εντάξει, εκεί δεν φταίει τώρα ο Γεωργιάδης, εκεί φταίνε άλλα πράγματα.
0: Δεν φταίει ο Γεωργιάδης, τι όταν είναι οι γιατροί.
1: Εντάξει, κοίταξε.
0: Υπουργός είναι αυτός.
1: Εντάξει. Αυτά ξέρουν οι άνθρωποι, αυτά κάνουν. Αλλά ο κύριος Γεωργιάδης δεν έχει καμία σχέση με το θέμα υγείας, εντάξει. Αυτός είναι να το βάζει σε καμία αρχαιολογική υπηρεσία, να σκάβει εκεί πέρα, να βγάζει και ένα αρχείο όπως είπα προηγουμένως. Ναι. Και αυτό είναι όλο, και φιλόσοφος, έγινε και φιλόσοφος ο άνθρωπος, έχει βγάλει φιλοσοφική σχολή. Κατάλαβες. Δεν πήγε να δουλέψει σε αυτό το επάγγελμα, έβγαζε βιβλιαράκια και πουλούσε. Και τώρα είχε υπουργός υγείας, δηλαδή αυτό ο Μητσοτάκης, ρε παιδί μου. Είναι τέρας μόρφωσης.
0: Δεν ξέρω.
1: Όλα από μακριά σου λέει,
0: αυτά που κάνει δεν τα βλέπει ο Μητσοτάκης. Δεν τα ακούει, δεν του τα λένε.
1: Τι να του πούνε, δεν χρειάζεται να του πούνε τίποτα. Αυτός θα σκέφτεται, θα βλέπει, αλλά το θέμα ποιο είναι. Έχει εναλλακτικές λύσεις, ξέρω εγώ. Τι να σου πω.
0: Ναι.
1: Πάντως, γιατροί, δηλαδή άνθρωποι που γνωρίζουν, που είναι επιστήμονες στην ιατρική, μπορούν να μπουν υπουργοί υγείας. Δεν ξέρω γιατί δεν βάζει. Πας και βάζεις τώρα τον Γεωργιάδη. Τι να σου πω τώρα.
0: Ναι.
1: Ομόνια και βάλε.
0: Το θέμα είναι αυτό που λέμε συνέχεια, να έχουμε την υγειά μας, γιατί όταν μπλέξεις με τα...
1: Μα δεν πάει έτσι, ρε Γιώργο. Δεν πάει έτσι.
0: Άμα δεν έχεις λεφτά...
1: Πώς θα έχουμε την υγειά μας, πώς θα την έχεις την υγειά σου, γιατί σήμερα έχεις την υγεία σου. Αύριο την έχεις, ξέρεις τι αύριο την ξημερώνει.
0: Όχι βέβαια.
1: Εδώ παπάς, εκεί παπάς τα λέμε.
0: Εκεί έχουμε καταντήσει.
1: Εκεί καταντήσαμε. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν υπάρχει στον κόσμο ασφάλεια. Δεν νιώθουν ασφαλείς οι άνθρωποι. Γιατί νομίζω ότι οι απόξω γιατροί ονομάνε. Για αυτόν τον λόγο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη στα νοσοκομεία.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος για να βγουν και να κλείνουν τα για τα ιατρία μιλάω. Κλείσανε δύο στο Ηράκλειο. Δύο τους πιάσανε. Τώρα θα μου είναι και άλλα στη φορά. Δεν είναι μόνο τα δύο αυτά. Δηλαδή έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος για να μπορέσει να τα βγάλουν αυτά στη φορά.
1: Μα δεν είναι στο βλάκα τι είπε, μωρέ. Ότι είπε ζήτω σε μένα και στο Μητσοτάκι που...
0: Ναι.
1: Που δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Εγώ είπα αυτά που λέει τα πιστεύει. Τα πιστεύει ο ίδιος αυτά που λέει.
1: Ηλίθιος είναι, ρε, ηλίθιος. Τελείως ηλίθιος ο άνθρωπος. Εντάξει, αυτά τώρα τα πράγματα, αυτά τα παραϊατρικά είναι χρόνια, έτσι, και εδώ και παντού. Αλλά δεν μπορεί να τα κοντρολάρεις. Δεν είναι εύκολο.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δεν είναι εύκολο. Αφού πάει ο καθένας και κάνει τη γουστάρι. Τι μου λες τώρα, ανοίγει ένα ιατρείο, λέει.
0: Ναι, βάζει δύο μηχανήμα, αυτό είπα. Ότι μπορείτε ο καθένας να πάει να γίνει υπνοθεραπευτής, να πάει πάρει δύο μηχανήματα, παίρνει και ένα ρολόι αυτό που είχαμε την Αλυσίδα, δεν ξέρω αν το ακούσεις, το είπα. Το έχεις μπροστά σου και 150 ευρώ. Μα ξέρεις τι είναι μέσα σε 10 λεπτά ή 15 λεπτά 150 ευρώ. Κάτσε καλά τώρα. Δεν το συζητάμε.
1: Τέλος πάντων. Το θέμα είναι, Γιώργο, ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν πάνε καλά αυτό και δεν θα πάνε καλά στον λόγο. Είναι πολύ δύσκολο να πάνε καλά. Ποιος θα βάλει σε τάξη αυτή τη χώρα, ρε Σιγιώργο. Υπάρχει περίπτωση.
0: Μήπως φταίμε όμως και εμείς λίγο. Λίγο.
1: Γιώργο, φταίμε πάρα πολύ. Όχι λίγο, πολύ. Το θέμα ποιο είναι. Ότι δεν έχουμε άξιους πολιτικούς να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα. Και ποτέ δεν είχαμε. Εντάξει. Ποτέ δεν είχαμε. Τι θες να σου πω, ότι μέχρι το 67 το 70% των χωριών δεν είχαν ρεύμα, είχαν την κουτσόλαμπα. Ρε Γιώργο, αυτοί είμαστε. Αυτή είναι η αξία μας. Όταν όλη η Ευρώπη είχε φωταγωγηθεί, εμείς είχαμε τις κουτσόλαμπες στα χωριά. Εντάξει, και ήθελα αυτοί οι μαδιασμένοι, πως λένε οι κουντικοί, βάλανε φώτα παντού, κάνανε δρόμους, φτιάξανε ράναν, τους βάλανε μέσα, τελειώσανε.
0: Μια και μιλάς τώρα για φώτα.
1: Ήταν οι άλλοι, τα πουλήσαν όλα. Τι να λέμε τώρα.
0: Μια και μιλάμε τώρα για τα φώτα, τώρα μας ήρθε ένα μήνυμα και μου λέει, Γιώργο, στον καρτερό πάλι δεν έχουμε φώτα. Όλος ο δρόμος, λέει, στον καρτερό από κάτω, δεν έχει φώτα, λέει. Δεν έχει φώτα. Γιατί χτυπήσουν.
1: Γιατί είχαν και παλιά. Γιατί να έχουν, ρε Γιώργο. Γιατί να έχουν, αφού τα πράγματα είναι απλά. Υπάρχει λόγος να έχουν. Κυρώνουν οι άνθρωποι και 2,5 ευρώ το λίτρο τη βενζίνα, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά. Και θα σταματήσει και ή θα ανέβει κι άλλο. Θα φτάσουμε στα 3.
1: Ξέρεις, Γιώργο, ότι το κράτος παίρνει 20 εκατομμύρια την ημέρα φόρους, να ξέρεις, 20 εκατομμύρια την ημέρα φόρους μόνο από τα καύσιμα. Την ημέρα.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν χαμηλώνει λίγο το ΦΠΑ. Γιατί δεν το χαμηλώνει.
1: Γιατί να το χαμηλώσει. Έψα στο βλάκα των άλλων εχθές. Που βγήκε, δεν ξέρω, δεν λέω και σε ποιο κανάλι για να μην κάνει διαφήμιση.
0: Όχι, δεν με πειράζει, δεν έχω πρόβλημα.
1: Και πώς θα αγοράσουμε, λέει, άμα λέει κόψουμε το ένα, κόψουμε το άλλο, αφήσουμε τις συντάξεις, κάνουμε εκείνο. Πώς θα πάρουμε, λέει, όπλα, πώς θα πάρουμε αεροπλάνα, λέει.
0: Μάλιστα.
1: Από τι είπε ο ηλίθιος. Παρακολουθούσα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, λέει, πώς θα κάνουμε, λέει, πώς θα αυτούμε τα... Να προστατεύσουμε, λέει, τη χώρα. Δηλαδή τώρα μας απειλεί η Τουρκία, να προστατεύσουμε τη χώρα. Το παραμύθι της Καλλιμάς δηλαδή. Και τι ρόλο παίζει, ρε Γιώργο, το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη. Δηλαδή γιατί είμαστε στην Ευρώπη, για ποιο λόγο.
0: Για τα μάτια του κόσμου.
1: Μα όχι, να μάθουμε τι είναι η Ευρώπη, να ξέρουμε δηλαδή. Είμαστε μόνοι μας, μια λέμε είμαστε στην Ευρώπη και τους παραμυθιάζουν όλοι και την άλλη είμαστε μόνοι μας. Πώς γίνεται αυτό. Μπορεί να μου πεις εσύ. Είμαστε, λέει, στο ΝΑΤΟ, είτε και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, αλλά η Τουρκία είναι ελεύθερη να μας κάνει πόλεμο. Για ποιο λόγο. Δηλαδή δεν καταλαβαίνετε. Τι παραμύθι είναι όλο αυτό που έχει μπλεχτεί.
0: Ναι, ναι. Έτσι είναι. Έτσι.
1: Δηλαδή κοροϊδεύουν όλο τον κόσμο, φίλε. Κοροϊδεύουν όλο τον κόσμο. Δηλαδή δεν μπορεί να το φανταστείς.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Τι γίνεται. Ένα λοιπόν, παραμύθι είναι όλα.
0: Φίλε μου, θέλω, σου εύχομαι να είσαι μια όμορφη μέρα, τουλάχιστον γιατί, τώρα...
1: Όλος ο κόσμος, Γιώργο, όλος ο κόσμος.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Την καλημέρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, φίλε και φίλοι. Και ό,τι είναι για τα μάτια του κόσμου. Τελείωσε.

0: Αχ, Παναγία μου.
1: Για τα μάτια του κόσμου, πώς μπορείς και παντρεύεσαι φως μου.
0: Πες μου, πώς μπορείς και παντρεύεσαι φως μου, πώς μπορείς. Λοιπόν, μια και λέγαμε ύστερα και με τον φίλο που βγάλαμε στον αέρα, με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τα έχουν βάλει τώρα όλοι με αυτόν, ναι. Και έγινε ένας άλλος, μεγάλος άλλος, μιλάω για το Ηράκλειο, με ένα συνταξιούχο οδοντίατρο που συστήνεται ως βιοσυντονίστρια και υδροθεραπεύτρια. Συνταξιούχια. Τώρα, πόσο εύκολο είναι όμως για τους ιατρικούς συλλόγους να προχωρούν σε συστηματικούς ελέγχους, όταν μάλιστα συχνά προσέκουσαν σε νομικά αδιέξοδα. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Πατριανάκος, δήλωσε ότι οι έλεγχοι πάντα γίνονται και πάντα θα γίνονται. Τώρα, αν είναι κανένας γνωστός, το περνάμε έτσι, έτσι. Το περνάμε έτσι. Παίρνει κάποιος τη σύνταξή του, οδοντίατρος, ή κάποιος στο κέντρο του Ηρακλείου που έχει πάει πολλοί κόσμος από εδώ, από τη Χερσόνησο, τη Σταλίδα και τα Μάγια. Είναι ένας γιατρός, συνταξιοδοτημένος βέβαια, είναι 80 χρονών, 80 πλάς, το οποίο όταν πονάς το πόδι, στο γόνατο, στο χέρι, πας και σου κάνει μια ένεση, εκεί πέρα σου δίνει και κάτι φάρμακα, και αν πρέπει να κάνεις και καμιά εξονική, το έχει τους γνωστούς του. Εκεί γύρω που είναι τα ιατρία αυτά, τους παίρνει τηλέφωνο, τους λέει, ξέρεις κάτι, θα στείλω τον τάδε, πάρε, τα παίρνει. Χωρίς απόδειξη, χωρίς τίποτα. Πόσο η επίσκεψη, 40 ευρουλάκια, χωρίς απόδειξη. Αυτά όλα θα κλείσουν. Θα κλείσουν. Να το πάρουν και να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Ο οδοντίατρος που σας έλεγα είναι συνταξιούχος, η οποία δεν είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Εκτελεί πράξεις οι οποίες θεωρούμε ότι είναι ιατρικές και μπορεί να έχουν παρενέργειες. Γι' αυτό και προχωρήσαμε σε μηνυτήρια αναφορά και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Τώρα που πέθανε ένας άνθρωπος, ψάχνετε και κοιτάζετε για οδοντιάτρους, για τα ιατρία, για αυτούς που έχουν συνταξιοδοτηθεί και παίρνουν τη σύνταξή τους, ξέρω εγώ, 1500 ευρώ, 1800 ευρώ, και κάθονται και στο γραφείο, την έχουν αράξει και πάει ο ασθενής εκεί πέρα, σου λέει, τι έχεις εδώ, πλήρωνε βλάκα, πλήρωνε, ούτε απόδειξε ούτε τίποτα. Ο κύριος Πατριανάκος έξυρε τη σημασία της συνεργασίας των πολιτών, αλλά κυρίως της σωστής ενημέρωσης για τον κόσμο. Τώρα, είναι θολό το τοπίο λειτουργίας στα ιδιωτικά ιατρία. Και πόσο εύκολο είναι για τους ιατρικούς συλλόγους να προχωρούν σε συστηματικούς ελέγχους. Όλοι εμείς πρέπει να προσέχουμε που πάμε. Πρέπει να προσέχουμε. Τώρα, πάμε στο Πέτρο τον Κουτσουλός. Ο άνθρωπος αυτός, ο δημοσιογράφος, ο συνάδελφος, επήγε στο ιατρείο της Καρνεάδου και προσπαθεί τώρα να θολώσει τα νερά. Είδε το παράνομο μηχάνημα και δεν το κατήγγειλε. Γιατί είναι Πέτρο δεν το κατήγγειλες? Όχι, πες μου. Εάν το είχες καταγγείλει, ο Μαζονάκης θα ζούσε. Το πήρες χαμπάρι και σκόσεις και έβγες. Κάνουμε κι εμείς να μην το πω, έτσι. Να μην το πω. Ήμουν ένας από αυτούς που μπήκε, λέει, σε αυτό το ιατρείο. Ακούστε.
2: Κύριε Κουτσουλέ, όταν πήγε στο ιατρείο της Καρνεάδου, στην κυρία Γάκα, πώς λέγεται αυτή, που καταγγέλει ο Πατούλης ότι είδε στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Δεν ήξερες? Εσύ που το παίρνεις τη μητή στο δημοσιογράφων. Ντροπή σου, γιατί σε είχα καταλάβει και τώρα ο λαός έρχεται και δικαιώνεται, Θοδωρόπουλο. Ήρθε η θεία δίκη, κύριε Κουσουλέ. Δεν μπορείς να γίνεις νέος. Θα παραμείνεις ό,τι σε έφτιαξε ο Θεός. Και κρίμα που θα ζούσε ο Μαζονάκης αν έβγαζες αυτή την είδηση για το παράνομο ιατρείο, κύριε Κουσουλέ. Αλλά δεν τόλμησες να τα βάλεις με τα συμφέροντα. Ντροπή σου, γιατί φοβήθηκες το σύστημα που κάλυπτε τους παράνομους δολοφόνους.
0: Τώρα τι να πω. Τι να πω. Πάμε να ακούσουμε τις καμπάνες και επανερχόμαστε. Πάμε.

Ευτυχώς που έχουμε και αυτά τα τραγουδάκια, τα καινούργια, έτσι μας ανεβάζουν λιγάκι. Και τα παλιά βέβαια, έτσι δεν το συζητάμε. Και αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, φίλοι και φίλοι, είναι ένας χαμός. Και δεν ξέρω εάν φτιάξει ποτέ η Ελλάδα. Προχθές το βράδυ είχα πάει στην Πάνω Χερσόνησο. Με καλέσανε εκεί πέρα. Όχι, με καλέσανε. Σταμάτησε να πω μια καλησπέρα και μου λένε: Γιώργο, κατέβαμε πιούμε έναν καφέ. Τέλος πάντων, από το καφέ ή πια μεραγή. Του λέω: ρε παιδιά, μεγάλη σε ηλικία κόσμο. Του λέω: ρε παιδιά, τι γίνεται, μου λέει: δεν πάμε καλά, μου λέει. Ένα, δύο, τρεις αναστενάξανε. Του λέω: ρε Μπαρμπαγνώ, γιατί αναστενάζει. Αχ, μου λέει: πού είσαι, Χούντα. Μόνο μια Χούντα, μου λέει: Γιώργο, θα μας τρώσει εδώ. Εμείς δεν την έχουμε ζήσει στη Χούντα βέβαια, τι γινόταν τότε, ήταν λιγάκι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, μια και λέμε τώρα ότι αυτά που γίνονται στην... Ακούστε παιδιά, ακούστε, που δεν το βάζει ο νου σας. Πάμε στις φυλακές της Αγιάς. Εκεί ένας κρατούμενος συνελήφθη να περιποιείται χασισοφυτία. Ξέρετε, οι φυλακές της Αγιάς είναι εκεί πέρα που θέλεις να πας. Αν έχεις φάει 5 χρόνια, κατεβαίνουν στα 2,5. Και αν είσαι και καλός, κατεβαίνουν στα 1,5, σας αφήνουν ελεύθερο. Τον είχαν εκεί πέρα και καλλιεργούσε χασισοφυτία. Και η σύλληψη έγινε σε χωράφι που γειτονιάζει με τις εκτάσεις, οι οποίες

0: μεγάλες εκτάσεις γύρω από το σοφρονιστικό κατάστημα, όπου οι κρατούμενοι καθημερινά απασχολούνται με αγροτικές εργασίες, δεν είναι αυτό που σας είπα, αλλά και τη φροντίδα των ζώων. Για καρά έκανε. Έβγαζε από εκεί λεφτά. Και θέλω να πάμε να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, με ένα ζήτημα. Είναι στην περιοχή Χερσονήσου Μαλίων. Και μιλάω για μπαράζ περιστατικών μέθης. Ακούστε.
1: Το άτομο, πιθανότατα τουρίστας, παραμένει πεσμένο στο κατόφλι επιχείρησης στον κεντρικό δρόμο των Μαλίων, ανήμπορος να σταθεί στα πόδια του από την κατανάλωση αλκοόλ. Είναι ένα μόνο από τα απανωτά κρούσματα μέθης που κατέγραψε τα τελευταία 24 ώρα το ΕΚΑΒ, το οποίο παρενέβη για αντίστοιχα περιστατικά ούτε λίγο ούτε πολύ σε 14 περιπτώσεις στα Μάλια και τη Χερσόνησο.
2: Κοιμώνται στα κατόφλια, μεθυσμένοι μέσα στα νερά και στους εμετούς. Τέλος πάντων, δεν είναι τώρα μια γενικότατη κατάσταση, αλλά στο κομμάτι που είναι κάποια νεαροί που έρχονται διακοπές, Ιούλιο, αρχές Αυγούστου, γίνεται. Τώρα αρχίζουν και φεύγουν αυτοί και πάνε στα σχολιά τους και ηρεμή κατάσταση.
1: Η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ από νεαρούς τουρίστες οδηγεί σε βίαια ξεσπάσματα, χωρίς ωστόσο η εικόνα που επικρατεί στην περιοχή να έχει σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες.
3: Για ένα μήνα έχουμε τα συμβάντα που έχουμε κάθε χρόνο και το υπόλοιπο της σεζόν είναι λίγο καλύτερα. Αλλά γενικά η τουριστική σεζόν δεν πάει καλά.
4: Ναι, είναι καλύτερα. Σίγουρα. Λιώθηση νεολαία.
5: Παρελθόν ήταν χειρότερα. Και εδώ και στα Μάλια ακόμα πιο χειρότερα.
1: Με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το πρόσωπο της νύχτας στην τουριστική ζώνη Χερσονήσου Μαλίων, να μιλούν για μικρές εστίες, κρεπάλης και παραβατικότητας που παραμένουν ενεργές και οδηγούν σε ξεσπάσματα όπως αυτό που καταγράφεται τα τελευταία 24 ώρα.
2: Φασαρίες, μεθυσμένοι, όχι να γεμίζουν τη δρόμη, έτσι, όμως έχει 2-3 μπαρ εκεί που είναι διάφορα. Αυτά τα μπαλονάκια που φουσκώνουν με ένα αέριο και δεν ξέρω τι και γελάνε σαν χαζί 4-5 ώρα το βράδυ.
1: Οι κλήσεις που
0: τα μπαλονάκια λίγο που φουσκώνουν. Καλά τα λέει, καλά τα λέει, δεν ξέρει η γυναίκα.
1: Αφορούν σε άτομα σε κατάσταση οξείας μέθης με ανεξέλεγκτη συμπεριφορά, όπως το περιστατικό που εκτυλίχθηκε σήμερα τα ξημερώματα στα Μάλια με θύμα νεαρό αλλοδαπό. Τα αίματα άναψαν με άγριο καυγά να καταλήγει στον τραυματισμό του νεαρού, ο οποίος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
6: Αυτό είναι με το αλκοόλ όλα συμβαίνουν. Θέμα αλκοόλ. Όταν πίνουν και κάνουν, που καταλήγουν στις φασαρίες. Όταν είναι ο άλλος μεθυσμένος, συμβαίνουν αυτά.
1: Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε περίπου στις 5.30 το πρωί, όταν κάτω από συνθήκες που εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές σημειώθηκε επεισόδιο που κατέληξε στον τραυματισμό του τουρίστα. Επί τόπου βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε και τον μετέφερε για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο Ηράκλειο.
5: Νομίζω έχει κάνει την εμφάνιση της αστυνομία τώρα τελευταία. Οπότε εντάξει οι νεαροί που έρχονται για 30-45 μέρες Ιούλιο μέχρι μέσα έχουν φύγει πιο πολύ, οπότε νομίζω έχουν ηρεμήσει τα πράγματα.
1: Ο προβληματισμός που εκφράζεται δεν αφορά μόνο στον αριθμό των περιστατικών τα τελευταία 24 ώρα, αλλά στην έξαλλη κατάσταση στην οποία βρίσκονται όσοι χρήζουν ιατρικής περίθαλψης, κάνοντας το έργο γιατρών και διασωστών εξαιρετικά δύσκολο.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, φίλε και φίλοι. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα καλά το είπε ο άνθρωπος ότι τώρα Σεπτέμβριος έχουν φύγει πιο πολλοί οι νεολαία, έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα, αλλά όσο και να είναι, και καταλαβαίνετε, μια ζωή το λέω, μια ζωή φωνάζομαι, πού να πρωτοπρολάβει και η αστυνομία να πάει. Ό,τι και αν συμβεί η αστυνομία. Εγώ θέλω να δώσω για μια φορά συγχαρητήρια στην αστυνομία της Χερσονήσου. Δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς ξεκούραση, και θυμάστε και προχθές πριν καιρό, με τον αξιωματικό από την αστυνομία που έσωσε ένα παιδί. Τι να προλάβουν να κάνουν, τι, πέστε μου, ό,τι και αν χρειαστούμε την αστυνομία. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 11 και 6 πρώτα λεπτά. Καταλαβαίνετε ότι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, 5η σήμερα, 24 του Σεπτέμβρη. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Θέλω να περάσετε όμορφα, να προσέχετε στους δρόμους. Θέλω να σας ενημερώσω ότι όσοι πηγαίνετε, και μιλάω από την περιοχή μας για τους επαγγελματίες που πηγαίνουν προς Φεστό, Μάτα,

Αλλά μοίρες προσοχή, διότι έχουν κλείσει το δρόμο από χθες το βράδυ Τετάρτη εκεί οι κάτοικοι των Αθανάτων. Είναι αποκλεισμένος ο δρόμος Εθνική Οδό Ηρακλείου Μοιρών στο ύψος το 10ο χιλιόμετρο, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν. Προσοχή λοιπόν, πριν πάτε πάρτε ένα τηλέφωνο την αστυνομία κάτω να δείτε πού έχει κλείσει ο δρόμος, αν είναι ακόμη κλειστός. Καλή σας μέρα, εμείς θα είμαστε μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Πολλά πολλά φιλάκια.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας.
5: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
6: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
4: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
6: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
4: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
6: Και για τη βάπτιση.
4: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
6: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
4: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
6: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897033182.
4: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
7: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
8: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
7: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
8: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
7: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
8: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
7: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Μη σας το λέμε αγροπαϊκό.
8: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
7: Αν τολμήσει να το πει.
8: Τα θέλω όλα.
7: Αμάν, τολμήσεις.
9: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
7: Τώρα Παναγία μου.
10: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
11: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
12: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
13: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
14: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
13: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
14: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
13: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
15: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας.
3: Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση.
3: Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
4: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στην

0: Πήρατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
3: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
2: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
3: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
2: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
3: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
2: Αν τολμήσει να το πει.
3: Τα θέλω όλα.
2: Αμάν, τολμήσεις.
1: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Πιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
2: Ωρα Παναγία μου.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
7: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου.

0: 25 025.
1: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
2: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
3: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
4: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
3: Τι θες, γλά μου, τι φοράς?
4: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
4: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
3: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
4: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
3: Αν τολμήσει να το πει.
4: Τα θέλω όλα.
3: Αμάν τολμήσεις.
2: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
3: Τώρα Παναγία μου.
5: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
6: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
5: Butler, τι είναι αυτό?
6: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού, δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
5: Και με eFood και Wolt.
6: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
5: Και άγχος?
6: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
5: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
6: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
5: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
6: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
6: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
6: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
5: Και για τη βάπτιση.
6: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
5: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
6: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
5: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
6: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
7: Και τώρα,
8: και τώρα
7: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Wow!
7: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
8: δεν σταματούν ποτέ.
7: Δεν σταματούν ποτέ.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Αυτό.
1: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: παίζει ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2.
1: Δεν μ' αρέσουν τα στιγμές.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακαινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Οίκε στη Χερσόνη.

0: πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας.
1: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
2: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
1: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
2: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
1: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
2: Και για τη βάπτιση.
1: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
2: Δηλαδή όλα σε ένα μέρος.
1: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
2: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897033182.
1: Baby Jane, γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.

Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση. Με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα. Υπεύθυνα. Και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 9.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε.

0: 5310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
1: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
2: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
1: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
2: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
2: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
1: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
1: Αν τολμήσει να το πει.
2: Τα θέλω όλα.
1: Αμάν, τολμήσεις.
3: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
1: Ωρα Παναγία μου.
4: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
4: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
4: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
5: Και για τη βάπτιση.
4: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
5: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
4: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
5: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
4: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
5: Ρεσί, πάλι χάσαμε παραγγελία.
4: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
5: Butler, τι είναι αυτό?
4: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δούλευε χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
5: Και με eFood και Wolt.
4: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
5: Και άγχος?
4: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
5: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
4: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
5: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
0: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
0: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
0: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
6: Και τώρα,
7: και τώρα
6: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Wow!
6: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
7: δεν σταματούν ποτέ.
6: Δεν σταματούν ποτέ.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Παίζει ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2.
1: Νόμιζες πως θα πέθαινα, πως θα έμενα να γράφω θλιμμένα γράμματα. Κοίτα με τώρα, όλα είναι στο τέρμα.

0: Ακούτε 972 Ραδιοχερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
1: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
2: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
3: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
1: Εγώ έχω τη λύση.
2: Πάμε στο Baby Jane.
3: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
2: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
3: Και για τη βάπτιση.
2: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
3: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
2: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και Χερσόνησο.
3: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
2: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS systems.

0: 2310-25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
1: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
1: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
2: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
1: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
2: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
3: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
4: δεν σταματούν ποτέ.

Κάποιες φωνές δεν χάνονται ποτέ, μένουν για πάντα στη καρδιά.

Κι όταν γεράσουμε κι εμείς, μια μελωδία θα μας πάει πάλι εκεί. Βασίλης Καράς, Παντελής Παντελίδης, Γιώργος Μαζωνάκης, τρία ονόματα.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας.
3: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
2: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
4: Και για τη βάπτιση.
2: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
2: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
2: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
5: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής. Προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
6: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
4: Ρε εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
2: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
4: Butler, τι είναι αυτό?
2: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού, δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
4: Και με eFood και Wolt.
2: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
4: Και άγχος?
2: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
4: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
2: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
4: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
7: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
8: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα

0: Πίνετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον μπερδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
3: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
2: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
3: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
2: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατώει.
3: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
2: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
2: Αν τολμήσει να το πει.
3: Τα θέλω όλα.
2: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
2: Άρα Παναγία μου.
1: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
1: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
0: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
1: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
0: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
0: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Και τώρα,
5: και τώρα
4: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
5: Wow!
4: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
5: δεν σταματούν ποτέ.
4: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: επαγγελματιών γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις
0: σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
2: Το 97033182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα

σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
3: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
3: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
2: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
3: Και για τη βάπτιση.
2: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
3: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
2: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
3: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
2: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
3: Ρεσί, πάλι χάσαμε παραγγελία.
2: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
3: Butler, τι είναι αυτό?
2: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
3: Και με eFood και Wolt.
2: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
3: Και άγχος?
2: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
3: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
2: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
3: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
6: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
7: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
6: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
7: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to be.
8: Και τώρα,
9: και τώρα
8: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Wow!
8: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.
8: Δεν σταματούν ποτέ.

η δική σου σκέψη με παγώνει. Πώς μπορείς και άμα αγαπάς και μου λες πως θες να μείνεις.

Με τις άνοιξες το γέλιο με ταξίδευες σε απάτητα του πόθου μονοπάτια. Με κοχύλια σ' αγαπώ στην άμμο έγραφες και είχες το έρωτα το φως μέσα στα μάτια.

0: Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.
1: Καλώς ορίσατε στη ζούγκλα τη δικιά μου. Εκεί που αόρατη έχει γίνει η σκιά μου και η φωνή. Εκεί που πρέπει να πονέσεις για να νιώσεις. Εκεί που πρέπει γρήγορα να μεγαλώσεις. Καλώς ορίσατε στη βόλτα.

0: Καυτό σου φιλί σενιωρίτα.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα,
2: τα καλύτερα
1: έρχονται σε λίγο.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972. Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να του πει.
5: Τα θέλω όλα.
4: Αμάν τολμήσεις.
2: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
4: Ωρα Παναγία μου.
6: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
7: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
8: Σ' αγάπησα και πίστεψα.

0: Παλικάρι μου, θα γνωρίσεις ένα ξανθό άγγελο. Αυτή είναι η μοίρα σου.
1: Ένα ξανθό άγγελο, αλήθεια?
0: Ναι, μην αμφιβάλλεις. Κοίτα με στη σφαίρα.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Ladies!

Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
3: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
2: Τι θες, γλά μου, τι φοράς?
3: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
2: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
3: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
2: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
2: Αν τολμήσει να το πει.
3: Τα θέλω όλα.
2: Αμάν, τολμήσεις.
1: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
2: Άρα Παναγία μου.
3: Να σου πω τον καφέ.
4: Μπα, διαβάζεις και τον Φρέντο?
3: Αμέ, άκου. Νούμερα βλέπω. 2897-031-218.
4: Λότο.
3: Λίμπρα. Πάρε να παραγγείλεις ένα καφέ της προκοπής. Αυτός εδώ δεν πίνεται.
5: Λίμπρα Καφέ Μπαρ. Όλη η απόλαυση, όπου κι αν βρίσκεσαι.
3: Καφές, χημεία, αναψυκτικά, σάντουιτς, γλυκά και αλμυρά σνακς και άλλα πολλά με ένα τηλεφώνημα δίπλα σου και στις καλύτερες τιμές.
5: Λίμπρα. Όλη μέρα, Ελευθερίου Βενιζέλου 180, στον κεντρικό δρόμο Μαλίων.
3: Delivery 7 το πρωί με 7 το απόγευμα, στο 2897-031-218.
0: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
0: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
6: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
0: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
6: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
7: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
8: Δεν σταματούν ποτέ.
9: Το παθαίνει συχνά

λόγια σου σπουδαία. Λόγια απλά, καθημερινά. Μα η αγάπη που τα κάνει όλα αληθινά. Η αγάπη όλα τα υπομένει.

μια βγήση λουλούδι. Κάτι που εφήμερα περνά, μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα. Αλήθινα είναι τα λάθη σου μεγάλα και κάθε λάθος σου πόνα. Αχ, είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα, όλα. Αλήθινα δεν ξέρει η αγάπη μυρολόγη. Αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι. Κι γυρίζει, κι γυρίζει. Δεν ξέρει η αγάπη μυρολόγη. Αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
6: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
5: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
6: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
5: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
6: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
5: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
6: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
5: Αν τολμήσει να το πει.
6: Τα θέλω όλα.
5: Αμάν τολμήσεις.
4: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
5: Τώρα Παναγία μου.
4: Το ανοίγεις 972 φορές και κολλάς 972 μελωδίες. Ράδιο Χερσόνησος. Ραδιόφωνο. Κολλημένο στις επιτυχίες.

0: Μπράβο.
1: Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
2: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
1: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
2: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
2: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
1: Αν τολμήσει να το πει.
2: Τα θέλω όλα.
1: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
1: Παραπαναγία μου.

Κάποιες φωνές δεν χάνονται ποτέ, μένουν για πάντα στην καρδιά.

Κι όταν γεράσουμε κι εμείς, μια μελωδία θα μας πάει πάλι εκεί. Βασίλης Καράς, Παντελής Παντελίδης, Γιώργος Μαζωνάκης, τρία ονόματα.

0: παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972. 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

0: εκεί που αγαπάς.
1: Και ό,τι άλλο προτιμάς.
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Ένα ταξίδι της καρδιάς.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.